0: Είμαι θέμα, μείνουν τρόπο.
1: Α, good afternoon, είμαι
0: θέμα, μείνουν τρόπο. Ε, Γιώβιτα, μείνουν τρόπο. Last time we came to have one time, Anona, you play no stop. Thank you, Jovita. One time all gonna get here on Boram.

Nice που είναι το μας again. What the world right here, Lime FM. Εκάνω μια σικτού πάρα πνάει στο μας. Με γεμ ψηρών σκέλε μπλήμι ο κλωκά μωράει το μας. Αποσυνά ο Ιόκλο με κοιμό ήγου λαούσι στα. Good afternoon το μας γεν λίου. Αιάβινε το ήγου πρόν λοπίνι. Πίνι idols. Good afternoon λίου. And also Batatoni too. Μας τα yellow rainbow. Good afternoon. And Batajoni Salewa. Μας ο κλάρι μιου μια FM online. Yellow Tarry Town. Good afternoon στρατό μας. Είμαι σκέλε μνάω νάνι έχω by Robert Denaben.

Λούτανα έτοιμα σε γκέν, ούτε ο Ρέιχε Λίμε Φέμ, όπω να γιου, ομπλά ο κλωρών, λο Σιπικά, ή ούτε σε τάιμε να το πνά έτοιμα σε γκέν, λίου, όπω είναι σειρά μου και λίγο γκορά η στρατ. Εν, να είναι κρόσοβα γκέν γκάο, λότρο μα, Region of Bougainville, ούτε ο κλάρι, Λίμε Φέμ online. Λούτανα έτοιμα.